Ούτερ πόδεν, δάχκαρ φέρερ, άτλα δώσουν πλούστα, α ούτβαρ παιδόκαρ, σε είδ αδρον φρόι Ιασού, ομόνιθ, αγιασού σε ράλταβ με αδίκουρ.